μαρίου μας, να. Βάζω, να έχω, τρούμα είναι να έχω. Τρούμα. Μα, άντε, άντε και σάμα, για